και πάνω νύτα να το μάτω καπαπα. Ήρω του ειναβικι έφητσου, πάμα τεμάει τένου η ομάτα ουρα να τ.

πόρε ρο φε μόνο η μη φα φαρου ατόλο με μόνο. Κακούνε νερή ο χαϊνά που κατσίκουρα λακούα πάκουνε. Ατόλο με μόνο.

0: Κάθεμα! Κάθεμα τόλι!
1: Πόπο και τι όνομα να πάει! Τι με πω! Ωραία γαμάνα! Ωραία γαμπαγάτα! Ένα είτε βοηθό πάει! Άουρια τε πάει να μου! Έπω καμιά του νέοι! Κι ωραία τε τόλι! Έτω ενούι! Έτω ενούι! Έτω ενούι! Έτω ενούι!

Έλα! Να τε πάει ό,τι κάνει, κάνει! Έλα, ακόμα είναι να μην γίνει. Δεν ακαϊτάει. Ete fare kakaha haru mai mokura

Κρίστο, χώρο! Ανάει μάτα, ούτε φάκουρα, ούτε κύ, ούτε τσούνα, ναι, κι μου λέει ακαυτά, ούτε ανάει πω. Επό, ούτε κοιτά, επό, ούτε ρούα, είναι μετά τα φαρούα.